πίσω πίσω πατ, σακά και πιτσούρα δάτ. Ναι κατ λάχου, ναι κατ βε, τι και σοπλές μπαρκόε. Μα σε δίναρ, πω δίναρ, ουσαρένου τόρμπου,